0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει.

Μαδρίτη, Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στις άλλες.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

αρχίσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

αλλάξεις. Θέλω μακριά σου να ζήσω. Πάντα γυρίζω όμως πίσω. Όλα τα πρέπει μπροστά σου. Όλα τα όχι δικά σου. Πώς να ρηθώ και τι να πω. Με κυνήγα το αρώμα σου. Προτιμώ να είμαι μόνος. Όσο περνάει ο χρόνος. Με στη σιωπή οριμάζω. Νέα κλαδιά τώρα βγάζω. Να γίνω ξένος. Κι ας έχει πόνο. Μη σε γνωρίζω αν βρεθούμε στον δρόμο. Πες μου ξανά το όνομά σου. Χάρηκα και στεναγιά σου.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου και να είναι σπερινό στα λόγια μου. Έχω και μια πληγή, μια ανοιχτή ευχή.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω
2: μετά θα πάνε
1: εκστασιαστεί.
2: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρετε.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές.fm.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
4: Είναι ιστορία.
3: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

στα λιμάνια της νιώτης πολωνιώθεις πως έφτανες. Στις καινούριες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπης στη δίνη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες.

στα μπουρίνια του Αυγούστου, στο χειμώνα τις τσιέλες, στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις οι δελές. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη, τον κόσμο παράτησε.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη μαέστρο.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
6: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
5: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
5: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
6: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
5: Κινητό 6944-258-337.
4: Κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.

όμιλο. Ο κόσμος δίχως φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα. Αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ήχος. Είναι είδηση.
3: Είναι ιστορία.
2: Ράδιο επιλογές 102.

περάσουνε τα χρόνια απ' το Σκόρπιο και δε θα έχεις άλλο για να με μισήσεις. Στείλε μου τότε

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι, τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές της μελαγχολίας,

την αγκαλιά που είχες για κρυψώνα. Τι να πρωτοθυμηθώ από όλα για σένα. Περασμένα είναι απλώς και ξεχνά.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
6: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
7: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
8: Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430 24430.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
14: Κάθε Σαββατοκυριακό 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
15: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Είναι είδηση.
1: Είναι ιστορία.
0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
6: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Ράδιο Επιλογές.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
15: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
15: Έχω εκστασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρετε.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: είδηση.
1: Είναι ιστορία.
0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως

και να λένε για να τύπο που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στον κήπο.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Επιλογές FM.gr.
10: Είναι
9: κομμάτι της ζωής μας.
10: Κομμάτι της ζωής.
9: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Πες το τελείο ψέμα, είμαστε ok, τέλος στο foreplay. Nothing to be afraid, nothing to lose, babe, μόνο για σένα, μη μιλάς, το έχω.

Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Εγώ καρδιά μου δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
2: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψαχνώ.

0: επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
13: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Είμαι εδώ μαζί σας για να ξεκινήσουμε την δεύτερη εκπομπή του Media Inspector του ελληνικού Top 40 για τις επιτυχίες που είχαν τις περισσότερες μεταδόσεις στο ελληνικό ραδιόφωνο την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα τα πράγματα γίνονται πλέον πάρα πολύ σοβαρά. Μόνο οι 20 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της εβδομάδας έχουν απομείνει στην πορεία μας μέχρι και το νούμερο 1. Και το opening μάλλον δεν θα μπορούσε να είναι πιο ταιριαστό. Αναβύσει μαζί με την παραγωγή του Έλληνα DJ RG που τα σπάει στο εξωτερικό, όλο πιο πάνω. Αυτό ακριβώς έκανε. Από το νούμερο 21 της προηγούμενης εβδομάδας βρέθηκε στο νούμερο 20. Σήμερα επίσης υπάρχει μια δεύτερη αντίστροφη μέτρηση μέσα στην αντίστροφη μέτρηση. Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια καριέρα στη Θεσσαλονίκη και σε κάθε ημίωρο θυμόμαστε μια μεγάλη στιγμή της δισκογραφίας του. Και το ωραίο, ο Αντώνης βρίσκεται κανονικότατα και μέσα στην σημερινή πρώτη δεκάδα. Έχουμε λοιπόν Top 20 Ρέμο επί δύο τρόπους και μια κορυφή που περιμένουμε να δούμε αν αλλάζει χέρια.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Ναι, αλήθεια τώρα. Ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με μένα τον Κυριάκο Μαρακό και την Έλενα Παπαρίζου στο 17, μια θέση ψηλότερα. Και έχουμε μια μικρή ανακατάταξη ολόκληρη τη παρέα. Η Έλλη Κοκκίνου ανεβαίνει επίσης μια θέση από το 19 στο 18, ενώ ο Πάνος Κιάμος υποχωρεί 2 από το 17 στο 19. Είναι σαν να αντάλλαξαν μουσικές καρέκλες μεταξύ τους. Πάμε τώρα στο 16. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Ιακωβίδη με το Έτσι έχει μάθει. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 15, τώρα χάνει μια θέση, αλλά με 3 συνολικά κομμάτια μέσα στην πρώτη 40, νομίζω δεν θα παραπονεθεί ιδιαίτερα. Θυμίζω, στο τέλος αυτού του ημιώρου και σήμερα κάνουμε αφιέρωμα και εδώ τα πολλά λόγια πραγματικά περισσεύουν. 30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου, με ένα ακόμα τραγούδι που έχει γράψει τη δική του ιστορία.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και

0: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
1: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
0: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
0: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
1: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
0: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
1: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
0: Κινητό 6944-258-337.
2: Η ΔΕΙΑ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Απαιωνίας. ΔΕΙΑ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με ψήσες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430.
11: Joylicious.
10: Joylicious.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρετε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. στον Επιλογές, στους 102,8.
11: Το Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο, πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
18: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
19: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
20: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector
21: με τον Κυριάκο Μαραγκό.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Επιστρέψαμε με λίγα λόγια, όπως μας είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος, στο νούμερο 15. Μια θέση ψηλότερα αυτή την εβδομάδα. Και εδώ έχουμε ενδιαφέρουσα αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη σαραντάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε 3 τραγούδια μέσα στο Top 40. Αυτή την εβδομάδα οι παρουσίες του στην πρώτη σαραντάδα έγιναν 2, αλλά και οι 2 είναι μέσα στα πρώτα 15 τραγούδια. Στη συνέχεια περιμένουμε Δέσποινα Βανδύ, Χρήστο Μάστορα και Απών. Και προσέξτε, η καντάδα του Απών κερδίζει μία θέση και φτάνει στο νούμερο 12. Πρώτα όμως, πάμε να συναντήσουμε από το νούμερο 14 την Δέσποινα Βανδύ. Έκανε τις διακοπές της, τις είδαμε στο Instagram. Να μ' αγαπάς.

0: Μόλις συνάντησαμε ξανά την Ρία Ελληνίδου. Το Σαββάρι μπορεί να έχασε έδαφος αυτή την εβδομάδα, αλλά το Εξηγήστε μου κρατά γερά το νούμερο 11 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ο Απόν και η Καντάδα του βρέθηκε στο νούμερο 12 μια θέση ψηλότερα. Στο νούμερο 13 βρήκαμε εκεί τον Χρήστο Μάστορα με τη Μαργαρίτα μια θέση χαμηλότερα, ενώ η Δέσποινα Βανδύ παραμένει ακλόνητη στο νούμερο 14. Ήρθε όμως ώρα να βγούμε εντελώς εκτός ελληνικού top 40 με ένα κομμάτι που να είστε σίγουροι πως θα βρούμε σύντομα. Εντός. Είναι το Είδωλο, το νέο κομμάτι της Κατερίνας Στικούδη. Και αμέσως μετά, πριν μπούμε στα 10 πρώτα, ανοίγουμε ξανά το άλμπουμ των 30 ετών καριέρας του Αντώνη Ρέμου. Υπάρχουν τραγούδια που τα ακούς και θυμάσαι εποχή, παρέα, άνθρωπο, ένα συγκεκριμένο βράδυ.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Έρχεται και είναι φρέσκο. Πολύ φρέσκο.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για

0: δύο επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
7: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Και μόλις τώρα επισήμως μπήκαμε στην τελική δεκάδα. Η Αναστασία ανοίγει το top 10 με το «Σπάστε τα», μια θέση χαμηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά κοιτάξτε ποιος της πήρε το νούμερο 9, ο Αντώνης Ρέμος. Ναι, την εβδομάδα αυτή που γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της καριέρας του, ο ίδιος βρίσκεται και μέσα στις 10 μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες της χώρας με τη Δευτέρα. Και λίγο ψηλότερα, η Ιουλία Καλυμάνη κάνει μία από τις ωραιότερες κινήσεις του top 10, ανεβαίνοντας από το νούμερο 10 στο νούμερο 8. Λίγα τραγούδια έμειναν πριν την κορυφή, και εδώ ξέρεις, κάθε θέση μετράει.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
1: Ακούτε ραδιοεπιλογές.

Στο νούμερο 6 μόλις αφήσαμε πίσω μας την Άναβηση με το Αιγαίο, δύο θέσεις χαμηλότερα αυτήν την εβδομάδα, αλλά με δεύτερο τραγούδι επίσης μέσα στα 20 πρώτα. Λίγο νωρίτερα η Νατάσα Θεοδωρίδου μας ξενάγησε στο φορτηγό της, στο νούμερο 7 απολύτως σταθερή, ενώ στο 8 η Ιουλία Καλυμάνη βρέθηκε εκεί, και στο 9 ο Αντώνης Ρέμος με την Δευτέρα, μία θέση χαμηλότερα για αυτήν την εβδομάδα. Και έχει κάτι πολύ ωραίο αυτό. 30 χρόνια μετά από την αρχή της καριέρας του, ο Αντώνης Ρέμος εξακολουθεί να έχει νέο τραγούδι μέσα στην πρώτη δεκάδα του ελληνικού Airplay. Όχι μόνο αναμνήσεις λοιπόν, αλλά παρόν και καλά να είναι και μέλλον. Μιλώντας για τον Αρέμοβιτς, όπως είναι και το προφίλ του στο Instagram, γυρίζουμε σε μία από τις μεγάλες στιγμές της διαδρομής του, μαζί βέβαια με την Κέτι Γαρμπή.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
5: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector
10: με τον Κυριάκο Μαραγκό.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

Και φτάσαμε αισίως στα 5 πρώτα τραγούδια εδώ στο ελληνικό Top 40 από τη Media Inspector και την IFBI με μένα τον Κυριάκο Μαράγκο στην παρουσίαση. Ο Νίκος Οικονομόπουλος άνοιξε την τελική πεντάδα με το ένοχο κορμί, ανεβαίνοντας μία θέση από το νούμερο 6. Και τώρα έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανακατάταξη στην κορυφή. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τις Καμπάνες χάνει μία θέση και πηγαίνει στο νούμερο 4. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Γιώργος Σαμπάνης ανεβαίνει δύο θέσεις από το νούμερο 5 στο 3 αυτή την εβδομάδα με το Τι θέλω εγώ με σένα. Οι δύο πρώτοι όμως, η Κατερίνα Λιόλιου και ο Θοδωρής Φέρης, συναγωνίζονται για το νούμερο 1 για ακόμα μία εβδομάδα. Ποιος ή ποια θα το κατακτήσει? Πριν όμως φτάσουμε εκεί, θα συναντήσουμε το νούμερο 4. Θα συναντήσουμε εκεί τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Καμπάνες, άντε και στα δικά μας.

30 χρόνια Αντώνης Ρέμος, 30 χρόνια τραγούδια που έγιναν έρωτες, χωρισμοί, παρέες, ξενύχτια, καλοκαίρια και εκείνες οι στιγμές που ο διπλανός σου ή η διπλανή σου στο αυτοκίνητο λέει «Άστο, αυτό είναι δικό μου» και ανεβάζει την ένταση. Στις 12 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη γίνεται το σημείο συνάντησης αυτής της διαδρομής. Και το ωραιότερο στοιχείο ίσως είναι ότι ο Ρέμος δεν γιορτάζει απλώς ένα παρελθόν 30 ετών, βρίσκεται και σήμερα μέσα στα 10 πρώτα. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αυτό ήταν το Media Inspector, το ελληνικό Top 40 από την IFBI. Μόλις πριν ακούσαμε στο νούμερο 2 την Κατερίνα Λιόλιου, σταθερή με τον λογαριασμό της για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα εκεί. Και στην κορυφή, και εκεί δεν έχουμε αλλαγή. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, έτσι όπως είμαστε μαζί στην ραδιοφωνική παρέα, το νούμερο 1 παραμένει στον Θοδωρή Φέρη με το «Είπες». Άρα, ό,τι είπες Θοδωρή, μάλλον έπιασε. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και την επόμενη φορά θα είμαστε πάλι εδώ για να δούμε ποιος ή ποια ανέβηκε, ποιος έπεσε και το σημαντικότερο, ποιος θα καταφέρει επιτέλους να πάρει την κορυφή του Θοδωρή Φέρη. Λες!

0: δύο επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Κινητό 6944-258-337.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Daily Kus.

0: Και φτάσαμε στα τέλη για αυτή τη εβδομάδα. Ένα δίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Καλή αρχή να πούμε σε όλα τα παιδιά που ξεκινάνε αυτό το...
1: Τι
0: δύσκολη την κατάσταση.
1: Καλά κι εσύ, μωρέ. Δύσκολη κατάσταση.
0: Ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις για να περάσουν όπου θέλουν.
1: Ναι. Για μίλησέ μου λίγο γι' αυτό.
0: Εύκολο το θυμάσαι να ήταν.
1: Εγώ καθόλου δεν το θυμάμαι εύκολο να ήταν, γιατί θυμάμαι ότι δεν ήθελα να δώσω καν πανελλήνιες.
0: Το άγχος, όλο αυτό που περνάνε τα παιδιά, δεν είναι κάτι εύκολο να ξέρει.
1: Κοίτα, νομίζω πάντως ότι κάπως λίγο αυτό, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον έτσι τώρα, για να μιλήσω και σοβαρά. Θέλω να πιστεύω ότι έχουν πλέον τα παιδιά καταλάβει πως, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι το τέλος του κόσμου.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: θέλω να πιστεύω. Έτσι.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, ένας Μασούτης που έχει την μάσκα την οπλοοικονομία στο πορτοφόλι σου, ένας Μασούτης προσβάσιμο σε όλους, ένας Μασούτης που ανακυκλώνεις εκεί πέρα. Θέλεις χαρτί, θέλεις μαγειρικό λάδι, θέλεις μπαταρίες, θέλεις ηλεκτρικές μικροσκευές, θέλεις λαμπτήρες. Ένας Μασούτης που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα. Δεν είναι απλά ένα μαγαζί που πας και κάνεις τα ψώνια σου, είναι ένα μαγαζί που γενικότερα ενδιαφέρεται για σένα, για τη σχέση σου. Γι' αυτό το λόγο εκπαιδεύει ο προπολείο, χθιοπολείο και κρεοπολείο για να μπορούν οι άνθρωποι να σε εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace Ελλάδα και Ευρώπη. Τι άλλο θέλω να σου πω?
1: Τίποτα.
0: Τα πάντα όλα. Λοιπόν, τίποτα. Φορτηγό, αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Περιμένουμε και πότε θα ξεκινήσει με την Δέσποινα Μπαμπή. Πώς και πώς το περιμένουμε, αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά στη Θεοδωρίδου. Επιστρέφουμε 2 ώρες, θα γίνει ένας χαμός.

0: Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, ένα daily couscous είναι στην παρέα σου. Φινάλε για αυτή την εβδομάδα. Και λέω, πότε είμαστε στις παραλίες, πότε γύρισαμε. Πολλά πράγματα το πότε.
1: Τέλος πάντων.
0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί. Και συνήθως δεν είναι στις μικρές κοινωνίες υπάρχει αυτό, αλλά υπάρχει ένα. Εμείς το λέμε ρόιτερ, ας πούμε. Εγώ, οι φίλοι μου, οι άνθρωποι μου. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Εγώ στην πολυκατοικία που μένω. Υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα. Για όλους. Δηλαδή, πού θα κρυφτεί πίσω από τους θάμνους να ακούσει. Πού. Και το λες το Ρόιτερ.
1: Πρακτορείο.
0: Δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, δεν ξέρω εσείς αν έχετε αυτό τον ανταποκριτή.
1: Πιστεύω ότι
0: υπάρχουν. Τη γειτονιά, τη οικογένεια, δεν ξέρω.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν σε όλες τις γειτονιές. Εμείς έχουμε, δηλαδή, εμείς έχουμε τουλάχιστον δύο. Στη δική μου τη γειτονιά, στο πατρικό μου. Όπως επίσης έχουμε. Καλά, σίγουρα και εκεί που μένω τώρα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Βγαίνω έξω. Παναγιωτάκο μου, τι κάνεις. Ήρθε χτες και μια πολύ ωραία κοπέλα και σε περίμενε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, όλα καλά. Και να σου λέω, χήμα, δεν κανένα πρόβλημα.
1: Τίποτα.
0: Μετά πότε θα παντρευτείς, μετά πότε θα κάνεις παιδιά.
1: Όλα.
0: Μετά η γιαγιά σου δεν σου λέει κάτι, ο μπαμπάς σου δεν σου λέει κάτι.
1: Όλα.
0: Πάντα παιδικά όλα πάρα πολύ ωραία. Σου ροδρομάκι και επιστρέφουμε.

0: τι θέλω εγώ με σένα, αυτός είναι ο Γιώργος Ζαμπάνης. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για αυτά. Λέτε ότι,
1: για το Reuters.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέει, σε κάθε γενική υπάρχει ένα άτυπο πρακτόριο, λέει ειδήσιο, που ξέρει τα πάντα.
1: Παιδιά, ναι, μα είναι αναμενόμενο αυτό.
0: Ανταποκριτές λένε άλλοι εδώ.
1: Συγγνώμη, εγώ
0: παρέντε. Η Θεία που, που ξεκινάει πάντα με το δεν ξέρω αν τα έμαθε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν το λέω για κουτσομπολιό.
0: Όχι,
1: εγώ
0: όχι.
1: Το λέω για το
0: αποτέλεσμα. Η φιλιό που όλους τους φιλιώνει.
1: Η φιλιό που όλους.
0: Κάποια φιλιώ. Πιο πονηρεμένη από μένα, ναι, κτλ. Ναι. Κατάλαβες.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430. Joylicious.
16: Joylicious.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
19: Επιλογές FM.
20: Επιλογές FM.gr.
21: Είναι
22: κομμάτι της ζωής μας.
23: Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αύριο είναι και η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, να πούμε, στη Θεσσαλονίκη, με τους λαμπερούς καλεσμένους που έχει ανακοινώσει και ο ίδιος.
1: Βεβαίως.
0: Και εντάξει, δεν περιμένεις κάτι λιγότερο για τον Αντώνη Ρέμου, να είμαστε ειλικρινείς. Και να σου πω κάτι, γιατί το θεωρώ και πολύ έξυπνο. Επέλεξε την πόλη του, επέλεξε τους ανθρώπους που θεωρεί πιο δικούς του.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, λογικό είναι.
0: Και λογικό είναι όλο αυτό.
1: Από εκεί που ξεκίνησε, επίσης ανοιχτή συναυλία, τέλειο. Ναι. Τέλειο. Αλήθεια, θέλω να. Τον απολογισμό της συναυλίας αυτής θέλω να κάνουμε. Δηλαδή. Και δεν θα τον κάνουμε ούτε τη Δευτέρα, ούτε την Τρίτη. Θεωρώ ότι θα τον κάνουμε από Τετάρτη και μετά τον απολογισμό, που θα ξέρουμε πόσος κόσμος πήγε. Δηλαδή, έχω τρομερή απορία,
0: ναι,
1: να δω.
0: Ναι. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό. Ναι, γιατί, ναι, εντάξει, είναι κάτι huge. Όπως, ας πούμε, αντίστοιχα, περιμένουμε πώς και πώς την αναβίση στις 26 του Σεπτέμβρη. Επίσης, στο ΟΑΚΑ.
1: Σωστά, στο ΟΑΚΑ. Έχουμε και αυτό.
0: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς και επιστρέφουμε.

0: αυτή είναι η Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κόσμο, αν μου επιτρέπεις. Θέλω να μου πει ποια είναι η πιο άχρηστη αγορά. Και βασικά σε ρωτώ και εσένα, που έχεις κάνει και ακόμα τη μετανιώνεις, παιδί μου.
0: Εγώ.
1: Ναι, είναι η πιο άχρηστη αγορά που έχεις κάνει.
0: Τι έχω κάνει άχρηστη αγορά. Έχω κάνει βλακίες η αγορά. Πήρα, ας πούμε, μια βαλίτσα πανάκριβη.
1: Ναι.
0: Που ήταν η τετραπλάσια τιμή της, δηλαδή την πήρα στο 1 τέταρτο τιμής της. Και είχε μια αγγράφα. Και σιδερένια βαλίτσα.
1: Ναι.
0: Και βάζω την αγγράφα πάνω και την τυλίγω κιόλας για να μην είναι τέτοια.
1: Ναι.
0: Χτυπήθηκε από εδώ, χτυπήθηκε από εκεί.
1: Φυλάκια.
0: Και δεν την είχα χρησιμοποιήσει ούτε μία φορά.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή, πραγματικά στεναχώρια. Ακόμα και τώρα το σκέφτομαι, δηλαδή, και σφάζει την καρδιά μου. Λάθος.
1: Λοιπόν, θέλω να μας στείλουν τα μηνύματά
0: του. Είναι άχρηστη η βαλίτσα του. Άχρηστη. Μπορώ να τη χρησιμοποιήσω μια χαρά. Αλλά είναι σαν να την έχω χρησιμοποιήσει τόσο καιρό. Λάθος όλο αυτό.
1: Φλίκτα μηνύματα.
0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η Ελένη Παπαρίζου και επιστρέφουμε.

0: Καντάδα από τον Απόν, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Να σου πω λίγο για τι άχρηστε αγορέ, γιατί μου έχουν στείλει εδώ μηνύματα διάφορα. Περίμενε, κάτσε να δω. 280 ευρώ φόρεμα, δεν το έχω φορέσει ποτέ. Λέει εδώ πέρα η φίλη μα.
0: Ναι, και εγώ πολλά.
1: Θα σου πω,
0: απλά τα ρούχα δεν τα θεωρώ άχρηστα από την άποψη. Δηλαδή είναι η δική μου επιλογή. Αυτό δεν ήταν άχρηστα. Ήταν αγορά που δεν μου βγήκε καλή.
1: Εδώ, μισό λεπτό. Διάδρομο γυμναστική. Αυτή τη στιγμή είναι η ακριβότερη κρεμάστερα ρούχα που έχω στο σπίτι μου, λέει εδώ πέρα.
0: Ειδικά άμα πάρει και κάνει, γιατί όταν είναι να πάρουμε, μας πιάνει.
1: Να πα το καλύτερο.
0: Να κάνει, να αντέχει και να τρέχω, γιατί άμα τρέχω, μη σπάσει και το ένα και το άλλο. Και δεν στρίξει ποτέ τη ζωή σου.
1: Ναι, όντω. Αυτό τι λέει εδώ πέρα. Α, τζούσερ, το οποίο λέει τρεις μέρες έπνεα, γιατί ο αποχυματής.
0: Και εγώ έχω πάρει ένα πολύ ωραίο αποχυματή για μία εβδομάδα που το χρησιμοποιήσα.
1: Τρεις μέρες έπνεα, χυμούν την Τετάρτη, παράθηκα να το πλένω. Εντάξει, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Όντως.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
0: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Ένα τηλε κουσκούς είναι στην παρέα σου. 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή, φινάλε εβδομάδας.
1: Φινάλε εβδομάδας, φινάλε ζωής, μάλλον για μένα σε λίγο.
0: Φινάλε εβδομάδας δεν είναι. Είναι φινάλε των εργάσιμων ημερών για την εβδομάδα, παιδί.
1: Ναι, εντάξει, εμείς το λέμε τώρα γιατί είναι 5 μέρες της εβδομάδας που είναι η Παρασκευή, που εντάξει, κάπως κλείνει τέλος πάντων η εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Για όλους όσοι δουλεύουν. Ξέρεις,
0: σαν εμάς.
1: Κροπαρετήλα, ας πούμε. Όχι. Υπάρχουν και κάποιοι που δουλεύουν. Εμείς δουλεύουμε Σαββατοκύριακα, αγάπη μου.
0: Εμείς δουλεύουμε 24.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας για να μας συντροφεύει στο 7 στα 7 που δουλεύουμε. Θες με τα κουλουράκια της κανέλας του, θες ακόμα με τα παγωτά του, θέλεις με τις υγιεινές τις επιλογές του, βιολογικές επιλογές Μασούτη, ας πούμε, λέω εγώ τώρα. Mr. Grand Μασούτης από τον τόπο μας. Θέλεις ό,τι και να θέλεις είναι εκεί. Η μάσκα είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σου που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος γιατί κερδίζεις πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Ένα daily throwback πεδαριώδες έρχεται σε πολύ πολύ λίγο, το ξαναλέω αυτό βεβαίως. Ναι.
0: Ριελνίδου, εξηγήστε μου και επιστρέφουμε.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις. Εγώ τελείωσα με

0: Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο χαρακτήρας είναι αυτός που δεν με άφησε, λέει, να ξέρεις. Γιατί ο χαρακτήρας παίζει σημαντικό ρόλο σε πάρα πολλά πράγματα.
1: Βεβαίως, αυτό είναι μία πραγματικότητα.
0: Και δύο, μη σου πω.
1: Και τρεις, μη σου πω εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο.
0: Πάμε. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλο Ακούς, Κατ' ο Παύλο Ακούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Μπορείς να μπεις και να προτείνεις και εσύ το Daily Throwback που πιστεύεις ότι είναι εδώ και είναι έτοιμο να παίξει μπάλα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 1995.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Εκεί κοντά μάλλον πρέπει να είναι από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Κοντά
1: είναι εκεί. Εκεί, όχι. Okay. Mm. Με τη μουσική να την έχει γράψει ο Αντώνης Κόκος.
0: Ναι.
1: Και την.
0: Παλιά
1: καραβάνα Αντωνάκης. Και τους στίχους η Άντζελα Μαυρωτά.
0: Έλα ρε εσύ. Μου κλέβεις εκκλησία τη συζητάς τώρα.
1: Τι
0: ναι, ναι, ναι. Για πες άντρες, γυναίκα, παιδί.
1: Γυναίκες.
0: Γυναίκες. Παιδί. Τριγύρω πολλές.
1: Γυναίκες.
0: Γυναίκες. Γυναικείο συγκρότημα.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή. Πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να είναι τα κακά κορίτσια ενδεχομένω.
1: Μπράβο μας.
0: Ναι.
1: Πας πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Τα μάτια κλείνω, λέει το.
0: Τα μάτια κλείνω, ναι.
1: Και σε θυμάμαι που έφυγες μου μοιάζει σαν εχθές.
0: Κι ήρθες πίσω πάλι σαν το δολοφόνο που στον τόπο του εγκλήματος γυρνά. Κι αν συγγνώμη μου ζητάς, ξέρω πως μόνο να με σκοτώσεις θες ξανά.
1: Ορίστε. Εντάξει. Εντάξει.
0: Έχουμε δολοφονήσει πολύ πράγμα.
1: Πολύ. Την έκλειψα την εκκλησία μου πάλι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Είναι απλά ότι έχω.
1: Ναι,
0: μια...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχω τη σεβαστή.
1: Την έχεις.
0: Έτσι.
1: Την έχεις.

0: να μ' αγαπάς αυτήν η Δέσποινα Βανδύ. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Ποια είναι τα τέσσερα ζώδια που αργούν να μπουν σε πρόγραμμα, ξέρεις?
1: Που αργούν να μπουν σε πρόγραμμα. Ναι. Ο ηχθύς. Ο υδροχός. Όχι. Όχι. Ο ηχθύς. Ο τοξότης.
0: Σωστά.
1: Μπράβο. Ο καρκίνος. Ξέρω. Όχι.
0: Είναι ο ηχθύς.
1: Ναι.
0: Που παρασύρεται από τη διάθεσή του, ο τοξότης που αντιστέκεται στη ρουτίνα, ο δίδυμος που ανοίγει πολλά σχέδια μαζί και ο ζυγός που καθυστερεί επειδή θέλει πρώτα να βρει την τέλεια ισορροπία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν είναι δηλαδή τεμπέληδες αυτοί οι άνθρωποι, απλά χρειάζονται ένα διαφορετικό κίνητρο για την εκκίνηση των πραγμάτων, κατάλαβες?
1: Οκ, το έχω.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, 11 του Σεπτέμβρη.
1: Έτσι. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω μια ερώτηση να κάνω ακόμα. Mm. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα ή και να μου πει που κάνει όταν είσαι μόνο σου. Το πιο περίεργο πράγμα.
0: Που κάνω όταν είμαι μόνο μου. Δεν έχω κάτι περίεργο που να κάνω όταν είμαι μόνο.
1: Δεν, εγώ α πούμε έχω.
0: Τι?
1: Μιλάω μόνο μου.
0: Πάλι μόνο μου, μιλάω.
1: Μιλάω κανονικά, σοβαρά μόνο μου.
0: Όχι, εντάξει. Δεν, θα σούμε. Θέλω πάρα πολύ να μιλάω μόνο. Δεν μου μένει χρόνο, μάνα μου.
1: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Η αλήθεια σημαντικός. Είναι αυτή. Δηλαδή, έχω τόσο που μιλάω με όλο τον κόσμο που δεν έχω χρόνο να μιλήσω με μένα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όντως. Στείλτε μα τα μηνύματά σα σε κάθε περίπτωση, παιδιά. Περιμένουμε.
0: Θα σου πω. Α, θες να σου πω μία παράδειγμα. Το έχω ξαναπεί, βέβαια.
1: Έλα.
0: Έχω μία νέα έτσι, συνήθεια. Κακιά συνήθεια, θα έλεγα.
1: Τις AI σειρές.
0: Όχι, είμαι εθισμένος πια σε αυτό. Είμαι εθισμένος. Βλέπω τώρα που είναι ένας 26χρονος που είναι ο γόνος μιας πολύ δυνατής οικογένειας, ναι. Ο οποίος όμως ήθελε για να δυσκολευτεί. Τα 18 του δούλευε σερβιτόρος και είχε ερωτευτεί μια κοπέλα και αυτή η κοπέλα πήγε με τον μπαμπά της εκεί που σερβίρει και ο μπαμπάς τον πρόσβαλε ότι ήταν σερβιτόρος και πια νομίζω ότι σύμφωνα παριστικό που ο οποίος είναι ένας κούκλος μέχρι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, άσε που το παιδί είναι σερβιτόρος ή οτιδήποτε, το παιδί το παίρνει και του λες μόντελινγκ, αμα κάνεις βγάζει εκατομμύρια.
1: Σοβαρή σαπουνόπερα, έτσι.
0: Σοβαρή. Δηλαδή, ο άλλος ήταν βαθύπλουτος, ένας κούκλος, δηλαδή πραγματικά.
1: Η κόρη τον ήθελε.
0: Η κόρη τον ήθελε,
1: ναι.
0: Η οποία όμως μετά της είπα να πάρει έναν άνθρωπο που ήταν βαθύπλουτος,
1: ναι.
0: Και τον παράτησε σε ξύλο. Και μετά που κατάλαβε, είναι λέει πάρε με, πάρε. Και μετά προσπαθήσαν να του κάνουν πόλεμο για να τον ξυλώσουν από εκεί πέρα. Να του πάρουν το board και να του πάρουν. Δεν το καταφέραν γιατί αυτός και οι αδερφές του ήταν οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στην πόλη εκεί πέρα.
1: Βρήκε άλλη κοπέλα.
0: Δεν έχω φτάσει εκεί. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Δεν θέλω να με παίρνετε στο ψηλό. Είμαι και εγώ άνθρωπος, παιδί μου. Σας λέω, κάπως ο κάθε ένας άνθρωπος αποσυμφορείται. Δηλαδή, είχα ένα φίλο που έβλεπε το Made in Greece.
1: Okay.
0: Θυμάσαι με τον Φίλιππο Καμπούρη στο Extra Channel 3.
1: Έλα,
0: με τον... Μου λέει, αυτό με αποσυμφορεί. Δεν σκέφτομαι τίποτα, γελάω. Έβλεπε το Mr. Μπούτια που έκανε την Ηφηγένεια Ταύρης που ήταν ντυμένος. Θυμάσαι τη μαμά του. Αχ, που έκανε. Λιάκου, σου σοβαρέψου.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν, αν το σκεφτεί καλά. Έτσι ήταν ο Θεός.
1: Όπως.
0: Έχω έναν άλλο φίλο μου που του στέλνει μηνύματα ο εθνικός στάρ. Που κάνει πάρτι και είχε φέρει την Εύη Θόδη. Εμένα πότε θα με φέρεις καλεσμένο?
1: Σταμά.
0: Η κατάστασή μας είναι άστα. Θα αυτή είναι η ζευγαρά.

0: Και κάπως έτσι με όλη αυτή την κουβέντα την ωραία
1: πληροφορία.
0: Ναι, φτάνουμε στο φινάλε. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης που ακούσαμε. Είπες.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένω και καινούργιο τραγούδι από τον Θοδωρή Φέρη να πούμε.
1: Το έχει λυκάρει κιόλας και στα τραγούδια.
0: Τα έχει κάνει. Δεν περίμενε κανένα και τίποτα.
1: Εντάξει, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
0: Μου έχει λείψει.
1: Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, εδώ πέρα, σταθερά.
0: Με πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Αύριο είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, είναι ένα talk of the town αυτό το πράγμα. 30 χρόνια γιορτάζει ο Αντώνης Ρέμου και είναι μια πολύ μεγάλη σελίδα στην μουσική ιστορία της Ελλάδας ο Αντώνης Ρέμου και οι συνεργασίες του, αλλά και ο ίδιος από μόνος του. Λοιπόν. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να περάσετε υπέροχο και αν κάνετε. Καλή αρχή στους μικρούς και λίγο μεγαλύτερους φίλους μας.
1: Ναι.
0: Εμείς Δευτέρα τα λέμε ακριβώς την ίδια ώρα. Μπράβο.

λίστα. Δεν θα κοιμηθώ, τέσσερις τείχους όλη νύχτα θα κοιτάω.

0: είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση.
5: Είναι ιστορία.
3: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
8: My name is Benson Boone.
9: Hey, this is Calvin Harris.
10: Hello, this is Claude.
11: Hi, this is Taylor Swift.
12: Hi, I'm Selena Gomez.
7: New music show.
13: You're listening to The Weeknd.
14: Hi. Bad Bunny.
7: New music show.
15: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
16: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
17: New music show. The summer edition.
18: No stress.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες. Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
6: Ράδιο επιλογές.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
9: Joylicious.
12: Joylicious.
13: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
14: I'm Drew, we're the Chainsmokers.
15: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
16: It's Ozier. It's Ozier.
17: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
18: John Boudzikas.
19: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
20: New music show, the summer edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη κουμπί του ραδιοφώνου σας, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για 7η χρονιά γεμάτη νέες κυκλοφορίες και τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω
4: μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό!
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε!
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. I'm Anima. I'm Ellie.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω ζωντανά τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
2: Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές.fm.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
4: Hi everyone, this is Rosé.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: Εδώ, τα ακούς πρώτος.
7: Hey, it's Serena Carpenter.
8: Hey guys, I'm Kyle.
9: Hey, we're Imagine Dragons.
10: Hey Grace, it's Tate McRae here on the new music show with John.
11: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
12: New music show. The summer edition.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.

0: listening to my new single Forever JDN with Close.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
4: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
5: Ναι.
4: Καλό, ε.
5: Πολύ καλό.
6: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις.
7: Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
10: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
11: Είναι στον αέρα.
12: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
13: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, πάει η πρώτη εβδομάδα αυτής εδώ της εκπομπής. Και με αυτό το vibe λοιπόν θα ξεκινήσουμε σήμερα. Με διάθεση Παρασκευής, διάθεση Σαββατοκύριακο, διάθεση συναυλιών. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Γι' αυτό το λόγο ανεβάστε λίγο το volume στο αυτοκίνητο και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: γίνεται.
1: Πολλές επιτυχίες, πολλά τα ναι και φυσικά και πολλά τα trends των social media. Το 80s AI trend είναι αυτό που αυτές τις μέρες πάει όλο και καλύτερα και ο λόγος γιατί φαίνεται ότι πολλοί από εμάς θέλαμε να ζήσουμε στην εποχή των 80s, των discotheque, του glitter, των ωραίων μαλλιών και πολλοί ακόμα μπορεί να την έχουν ζήσει και να την αναπολούν. Οι celebrities λοιπόν κάνανε αυτό το trend, Ντορέτα Παπαδημητρίου, Γιώργος Γεροντιδάκης, Κατερίνα Ζαρίφη, Ιωάννα Μαλέσκου, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος που ξαφνικά απέκτησε με Οικάνα και Αντιβούλγαρη με το άφρο μαλλί της. Βλέπουμε φωτογραφίες στα social και αναμένουμε να δούμε και από τους υπολείπους. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί μπορεί να το κάνω αυτό το trend αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και εδώ πέρα είμαστε για να δούμε όλα τα trends, όλα τα clickbait θέματα αυτών των ημερών. Εντάξει παιδιά, το case study Ιωάννα Τούνη συνεχίζεται φτιάχνοντας το δικό της μαγαζί κρουασανερί, παρακαλώ πολύ, στο Παρίσι, όπου άνοιξε χθες. Και ταυτόχρονα λοιπόν να πω σε αυτό το σημείο ότι έγινε case study, καθώς την ανήρτησε ακόμα και ο πρωθυπουργός της χώρας. Ονόματα δεν λέμε παιδιά, όπως καταλαβαίνεις, αυτήν εδώ πέρα εκπομπή. Προσέχουμε λίγο για να έχουμε. Να πούμε λοιπόν σε αυτή έτσι την αναφορά μας ότι αρχικά η ομάδα του Πρωθυπουργού πανέξυπνη που έκανε research το story της Ιωάννας Τούνη, και από την άλλη και η Ιωάννα Τούνη πανέξυπνη που εκμεταλλεύτηκε έτσι αυτό το meme που έχει δημιουργηθεί για τον Πρωθυπουργό μας. Αθηνά Κλιμή στην παρέα σας λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει αυτή η κρουασανερί. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία και φυσικά παραμένετε στο σταθμό μας για να ακούσουμε μουσική.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Be Viral Radio Show.
2: Ακούτε. Ράδιο Επιλογές.
3: Επιλογές. Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή iPavlaServices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
9: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
2: Ράδιο Επιλογές.
16: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
1: Be Viral Radio Show.

0: τον εαυτό μου.
1: Συναυλία Αντώνη Ρέμου. Αυτό υπάρχει στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μετά από τη συνέντευξη τύπου που έδωσε και αποκάλυψε και τα ονόματα που θα δούμε, κάπου λίγο έχουμε ενθουσιαστεί. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας. Λοιπόν, μαγικά θα ήθελα να έχω μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, αλλά κάτι τέτοιο δυστυχώς δεν γίνεται. Θα το δούμε από τα social media, λοιπόν. Μένετε στην παρέα μας, θα ακούσουμε και Αντώνη Ρέμου στη συνέχεια, αλλά φυσικά και πολλές επιτυχίες εδώ, στο Be Viral Radio Show.

άγχος, πίεση, τρέλα Σεπτεμβρίου, όλα αυτά τα βιώνουμε κυρίες και κύριοι, και εσείς και εγώ. Αθήνα Γλυμμή στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, πρώτη εβδομάδα δουλειάς και είναι λίγο λες και μας έχουν βάλει να σκάψουμε, αλλά να μην γκρινιάζουμε γιατί παιδιά εντάξει δεν κάνουμε και χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, κάτι που αγαπάμε κάνουμε. Μέντε στην παρέα μας λοιπόν γιατί έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί, οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί παιδιά έχουμε να σχολιάσουμε και Παγκόσμια ημέρα ψεύτη.

0: δύο επιλογές.
1: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Αθηνάκλη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί, εδώ πέρα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, εδώ πέρα παραμένετε στο σταθμό μας γιατί έχουμε όρεξη. Έχουμε θέματα παιδιά και φυσικά έχουμε και τα καλύτερα trends της εποχής. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα και εγώ επιστρέφω με Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

Σας έχω τάξει Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη και είναι κάτι, παιδιά, το οποίο έτσι λίγο το περιμένατε. Το ακούμε, το γουστάρουμε, το βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, το εντάξει, παιδιά, Κατερίνα Λιόλιο είναι αυτή, έτσι. Έκανε την ανατροπή πάλι. Έσβηνε τούρτα για την Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη, ενώ δεν είναι εκείνο ψεύτης, και ταυτόχρονα γιόρταζε και εκείνη. Τη γιόρτασε την ελευθερία της, παιδιά, γιατί εγώ το δελτίο τύπου το διάβασα. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, λοιπόν, παραμένετε εδώ πέρα για να ακούσουμε ψεύτες, αλήθειες και φυσικά πολλές επιτυχίες εδώ.

Έχουμε γίνει παιδιά international αυτές τις μέρες. Να το πούμε και αυτό λίγο πριν τελειώσει αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Η κατάλληλη στιγμή να σας πω τη σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη που την είχαμε σχολιάσει και πέρσι με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη. Θα εκπροσωπεί στην Ελλάδα στα Όσκαρ. Είναι η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη, η οποία επιλέχθηκε ως η ελληνική υποψηφιότητα για την κατηγορία διεθνούς ταινίας μεγάλου μήκους. 91 βραβεία Όσκαρ. Εντάξει, παιδιά, αφού το είπα και αυτό, νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω να κάνω ραδιόφωνο, όπως καταλαβαίνετε. Θα το ξαναδοκιμάσω. 91. Εντάξει, παιδιά, practice είναι. Λοιπόν, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλή επιτυχία, τους ευχόμαστε. Να πούμε το ότι η σχετική εισήγηση έγινε από την αρμόδια 13η επιτροπή, η οποία γίνεται αποδεκτή από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε δεν ήταν μια επιλογή τυχαία.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές. Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ εδώ στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Be Viral Radio Show.

Όσκαρ θίξαμε. Παγκόσμια μέρα ψεύτη επίσης, κυρίες και κύριοι. Την Κατερίνα Στικούδη, η οποία έπαιξε πιάνο στο μετρό Συντάγματος, δεν τη σχολιάσαμε στην εβδομάδα. Ένα από τα βίντεο που τρεντάρουν αυτές τις μέρες, μαζί ταυτόχρονα με την Έλλη Κοκκίνη που έκανε χαμό στο Βουκουρέστι. Γενικότερα το έχουμε πάει τρένε καλλιτέχνες αυτές τις μέρες. Μ' αρέσει που βάζω και εμένα μέσα στους καλλιτέχνες. Το ζω, κυρίες και κύριοι, όπως καταλαβαίνετε. Αντί να κλείνει την παρέα σας λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Μας αρέσει αυτό το content από τους αγαπημένους μας τραγουδιστές. Το θέλουμε να το συνεχίσουν. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. So

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα στο σταθμό μας για πολλές επιτυχίες και ωραίες εκπομπές. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: δύο επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με ψήσες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai chocolate, lotus, bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious. Where joy becomes delicious.
4: Στο Πολύκαστρο Κιλκής.
3: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
4: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious. Joylicious.
5: Τρως σαν... Το ξέρεις?
6: Ναι.
5: Καλό, ε?
6: Πολύ καλό.
7: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις.
6: Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
8: Ψητοπολείο το χειροποίητον. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
9: Το χειροποίητον. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
5: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
10: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
11: Είναι στον αέρα.
12: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Επιλογές FM.gr.
12: Είναι
11: κομμάτι της ζωής μας.
12: Κομμάτι της ζωής.
11: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
0: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
1: Και?
0: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
1: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
0: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός?
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
4: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
5: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
4: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
5: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
4: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
5: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
4: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
4: Κινητό 6944-258-337.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
8: Ράδιο επιλογές.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδας εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εκστασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
11: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης, της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάσης Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε!
0: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Τα.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

από Μαδρίτη Αθήνα. Με τούτα και με κίνα, σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξα στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι?
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
8: Ναι.
7: Καλό, ε?
8: Πολύ καλό.
9: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
10: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
11: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
7: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
12: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowtherm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
13: Έχω.
14: Μετά θα πάνε
13: εκστασιαστεί.
14: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρε, τι.
14: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
15: Είναι στον αέρα.
16: Είναι και στο διαδίκτυο.
15: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr.
16: Είναι
15: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
17: Σειρά, ξεκόλα.
18: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
19: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή σχολική χρονιά. Είδες με τη χαρά το λέω.
1: Να σου πω.
0: Εγώ θα σας πω κάτι, θα σου πω κάτι.
1: Αγιασμό
0: και...
1: θα κάνουμε.
0: Κάναμε, θα κάνουμε, δεν ξέρω.
1: Όχι, εμείς εδώ.
0: Α, εμείς εδώ θα κάνουμε, γιατί τι είμαστε σχολείο.
1: Γιατί καλή σεζόν, δεν θες να κάνουμε έναν αγιασμό.
0: Θα σε στεναχωρήσω λίγο. Εγώ τελείωσα με αυτά.
1: Τα σχολεία και τους αγιασμούς.
0: Με όλα αυτά. Δεν λοιπόν, τα θέλω άλλο στη ζωή μου. Δεν τα
1: να πούμε σήμερα δηλαδή. Ένα χρόνια πολλά στην Ευάνθεια, τον Ευάνθιο και τον Εφρόσινο. Και φυσικά...
0: Ευάνθεια ή Ευανθία, ρε.
1: Α, Ευανθία, συγγνώμη.
0: Τι Ευάνθεια.
1: Μπερδεύτηκα με τον Ευάνθιο. Γιατί δεν είναι Ευανθίος, είναι Ευάνθιος. Καταλαβαίνεις.
0: Ευάνθεια. Χρόνια πολλά Ευάνθια.
1: Ευανθία.
0: Που λέγεις Ευανθία.
1: Λοιπόν, και να ευχηθούμε φυσικά καλή σχολική χρονιά,
0: έτσι, καλή
1: σε
0: σχολική
1: όλα
0: χρονιά,
1: τα παιδιά της παρέας.
0: Έτσι, έτσι. Χαρά μεγάλη στους γονείς.
1: Και καλά κουράγια στους γονείς.
0: Έτσι, χαρά μεγάλη στους γονείς που θα στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι. Στους δασκάλους όχι και τόσο, που γίνεται ο κακός χαμός. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνονταν πριν 30-40 χρόνια στα σχολεία. Έτσι. Όλα καλά να πάνε, τι να πω κι εγώ. Μακάρι να έχετε δασκάλους στα σχολεία, να μην έχετε τεράστια κενά. Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να είναι ολοκληρωμένοι οι δάσκαλοι 11 το Σεπτέμβρη να είναι εκεί στο σχολείο. Πρέπει να τους ψάξουμε ακόμα κάνα δύο μήνες να γεμίσουμε τα κενά. Λοιπόν,
1: να τους ψάξουμε, ρε παιδί μου.
0: 11 του μήνα σήμερα πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μετά Σαββατοκύριακο. Ωραία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Καλώς ορίσατε.

ποιος σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν το άκουσες αυτό που έγινε αυτές τις μέρες. Το απίστευτο, το ανεπανάληπτο.
1: Το μοναδικό και το συγκλονιστικό φαντάζομαι, αλλά ποιο.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα για τον πλανητάρχη. Καταρχήν, όταν λέμε πλανητάρχη, μου έρχεται στο μυαλό αυτό ο Μπουγά.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Έτσι. Και εγώ αυτό είναι ο πλανητάρχη τη καρδιά μου.
0: Όχι, ναι, αλλά ο πλανητάρχη τίνει πλέον να γίνει Μπουγά. Έτσι. Προ τον Μπουγά, δηλαδή.
1: Προσβάλλει τον Μπουγά. Σου παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, βγήκαν διάφορα μυστικά από βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί αυτέ τι μέρε. Έτσι. Και ο Τραμπ λέει, είχε προσλάβει κάποιον ο οποίο είναι. Έμοιαζε στον Ομπάμα πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το διάβασες.
1: Όχι, δεν το έχω διαβάσει. Ναι.
0: Αυτό έγινε, βγαίνει τώρα στη δημοσιότητα αυτές τις μέρες. Από ένα βιβλίο που κυκλοφορεί. Έχουν βγει πολλοί που τον θάβουν από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και βγάζουν βιβλίο. Λοιπόν, προσέλευε κάποιον που ήταν ίδιος ο Ομπάμα και τον έβαλε απέναντι για να τον βρίζει. Με μισθό κανονικά.
1: Αλήθεια.
0: Έφυλε από αυτούς. Διακυδεύεται το μέλλον του πλανήτη, όχι τη χώρα σου δηλαδή.
1: Κοίτα, να δει τώρα εγώ τι παθαίνω που δεν μοιάζω σε κανέναν από αυτού του διάσημου.
0: Δεν πειράζει. Κάπου θα βρουν και σε σένα.
1: Να με πληρώνουν, α πούμε. Λες, πες εσύ, πες εσύ. Δεν με νοιάζει. Να με πληρώσει.
0: Εγώ νομίζω ότι το όλο κόλπο είναι και εσύ να είσαι σαν τον Ομπάμα. Δηλαδή να πειράζεσαι, να έχει επιχειρήματα. Όχι, πες εσύ. Πρέπει και εσύ να αρχίζει να λες τα δικά σου, α πούμε.
1: Δηλαδή, άμα το παίξω, talk to the hand, δεν παίζει να πιάσει.
0: Εξήγησέ το στα ελληνικά για να το καταλάβουμε όλοι, παρακαλώ.
1: Είναι αμερικάνικη η ατάκα.
0: Το ξέρω, αλλά εκεί στο Αμέρικα που έπλανα κιάτα δεν το έμαθα εγώ, καταλαβαίνω.
1: Δεν το έμαθες εκεί.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή εσύ τι έλεγε εκεί.
0: Έφυλε, συγγνώμη, καταλαβαίνεις τώρα. Προσέλαβε όταν έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ κάποιον που να μοιάζει με τον Ομπάμα για να τον βρίζει. Και τον έχουμε και φωτογραφία, άμα ψάξετε δηλαδή. Στο ίντερνετ θα το βρείτε. Σκέφτομαι εγώ τώρα ποιον θέλω να βρω, ας πούμε, για να τον βρίζω. Να τον προσλάβω έστω ένα μήνα. Νομίζω θα μου φύγει ένα μήνα.
1: Εγώ το σκέφτομαι ανάποδα. Να. Ότι σε ποιον θα μοιάζαμε για να μας προσλάβει.
0: Είδες.
1: Να δούμε μια ασπριμέρα.
0: Τέλος πάντων, απίστευτο. Πες μου τι.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Προηγουμένως να σου πω ότι ο Τάκης Τζαχαράτος που λέγαμε προηγουμένως κάνει φοβερό καζατζίδι. Έτσι, φοβερό καζατζίδι.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Κοίτα, η αλλαγή που μου λες από Amy Winehouse σε καζατζίδι.
0: Ναι, ναι. Κάτσι Νικολάου, ξέρω και εγώ. Τα γνωστά αυτά, πανταζή. Καλά το πανταζή το κάνει. Επίσης, πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ κοντά. Καρά. Με τον Καρά νομίζω ότι έχει συνεργαστεί κιόλας στο παρελθόν. Ήταν στο ίδιο μαγαζί. Έτσι.
1: Μάλιστα, και η Σάλαμη Γεία. Καλά να είμαστε. Παραστάσεις να γίνονται.
0: Ναι, με να αυτό, για να, δουλεύει ο κόσμος, να δουλεύει ο κόσμος. Λοιπόν, να δούμε το χειμώνα τώρα με τα θέατρα πώς θα γίνει. Έτσι και τα σινεμά που θα κλειστούμε μέσα. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Σας προετοιμάζουμε για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο επιλογές.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 11 το Σεπτέμβρη σήμερα, του Σωτηρίου έτους. 2026, κυρίες και κύριοι, έχουν μείνει κάτι λιγότερο από 4 μήνες για να τελειώσει αυτό το έτος. Κι όμως. Ευηβαλίκος μας κατρομάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Αχ, ήρθε εκείνη η ώρα να δούμε τι συνέβηκε σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου. Το 1611 επαναστάτες με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Διονύσιο τον Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο δένουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόπια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά, στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938, έπειτα από 2000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με πρώτο έργο την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από τον Θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού. 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστό ως WWF. 1973 είχαμε εκδήλωση πραξικοπήματος στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πίνοσετ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε. 2001. Οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας είχαν πέσει πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. 2004. Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο πόρτο κουφό ανοιχτά της Ιθονίας ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος. Με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλα 15 άτομα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 11 Σεπτεμβρίου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Βέβαια, βέβαια. Έτσι, κοιτάμε να δούμε τι γίνεται δεξιά και αριστερά μας, πάνω κάτω.
1: Βρήκα
0: τι γίνεται το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
0: Πού θα πάμε το Σαββατοκύριακο?
1: Μεσολόγγι.
0: Εγώ θα έλεγα Μονεβασιά ή Ίδρα.
1: Μονεβάσια, την αγαπώ.
0: Για λέγε λοιπόν.
1: Λοιπόν, στο Μεσολόγγι άνοιξε ένα πρωτότυπο θεματικό μουσείο. Πρόκειται για το πρώτο μουσείο άλατος, μουσείο αλατιού στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσοι βρεθούν...
0: Συγγνώμη, τι μουσείο αλατιού, δηλαδή τι θα μας δείξουν εκεί?
1: Από... Καταρχάς, στο Μεσολόγγι βρίσκονται και πολλές αλικές.
0: Ναι, το ξέρω, έχω υπηρετήσει εκεί.
1: Λοιπόν, έχει... μία μοναδική συλλογή στην Ελλάδα 1500 αλατιέρων που χρονολογούνται από το 1800. Έργα τέχνης καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από το λευκό χρυσό της θάλασσας. Έχει επίσης διάφορες μορφές του αλατιού, οι παράξενες μορφές του αλατιού.
0: Διάφορα εργαλεία. Αλάτι ή μαλάιον, ας πούμε.
1: Ναι, έχει διάφορα είδη αλατιού.
0: Μεσολόγγι.
1: Έχει διάφορα είδη, μάλιστα. Σαν είδη, σαν κατηγορίες. Έχει επίσης και εργαλεία που χρησιμοποιούνταν σε βάθος χρόνου για να πάρουμε το αλάτι από τις θάλασσες. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον και φαίνεται να είναι καλοφτιαγμένο, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έχω μπροστά μου. Γιατί όχι, ακόμα κάτι ενδιαφέρον να δούμε.
0: Μια χαρά. Ωραίο είναι αυτό.
1: Έτσι, λίγο να πας, στη ζωή σου.
0: Να πας. Το Μεσολόγγι είναι ωραίο για να ηρεμήσεις περισσότερο. Έτσι, έχει κάποια ωραία πράγματα. Έτσι, για ένα Σαββατοκύριακο δηλαδή.
1: Έχω πάει Μεσολόγγι.
0: Εγώ, υποχρεωτικά, δύο μήνες.
1: Και εγώ κάπως υποχρεωτικά. Υπηρετούσε μια παλιά μου σχέση.
0: Α, έτσι.
1: Ωραίο ήταν το Μεσολόγγι πάντως. Ναι, δεν είχα περάσει.
0: Και το Μεσολόγγι.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα πριν σας αφήσουμε για Σαββατοκύριακο.
1: Υπάρχει τρόπος επικοινωνίας.
0: Υπάρχει και τρόπος επικοινωνίας βεβαίως, αλλά σκέφτομαι το Σαββατοκύριακο τώρα, καταλαβαίνεις. Που έρχεται. Ξεκούραση.
1: Εσύ τελικά αποφάσισες.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Θα πας.
0: Όλα τελευταία στιγμή γίνονται αυτά. Καταλαβαίνεις. Μπορώ να μην πω και τι.
1: Εγώ ψηφίζω μονεμβάσκια.
0: Έτσι.
1: Αν με ρωτάς, τη γνώμη μου.
0: Έχει φτηνές τιμές αυτό το καιρό.
1: Αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι. Δεν είναι τύπου της.
1: Τι ωραία που θα έκανε.
0: Μια χαρά. Μια απόφαση είναι. Εδώ υπάρχουν άλλες αποφάσεις και αποφάσεις. Μια απόφαση.
1: Λες εσύ τώρα να σηκωθώ Σάββατο πουρνό.
0: Όχι, Παρασκευή βράδυ λέμε.
1: Δεν γίνεται. Εκεί. Δεν γίνεται.
0: Μα γιατί.
1: Δεν γίνεται μάνα μου Παρασκευή βράδυ.
0: Πλέον, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας θα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί,
1: βεβαίως.
0: Παρασκευή, 11 του μήνα, έτσι, ξεκινάνε τα σχολεία, να σας το πω και αυτό, αν δεν το ξέρετε, δηλαδή, θέλετε να το βγάλετε το μυαλό σας, το ξέρω, αλλά τι να γίνει τώρα.
1: Ή μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν γιατί δεν έχουν παιδιά επίσης.
0: Λέω για όσους έχουν παιδιά. Για όσους δεν έχουν, τους ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, έχω μία είδηση, η οποία αν την έλεγα χθες, ίσως να φαινόταν λίγο βαριά, ρε παιδί μου. Αλλά έχει μια πικάντικη νότα.
0: Για να δούμε την νότα αυτή την πικάντικη.
1: Ντοκιμαντέρ του National Geographic ανοίγει, λέει, τα αρχεία που βρέθηκαν στο κρυσφύγητο του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ιδρυτή της Αλ-Κάιντα. Όπως φαίνεται, λοιπόν,
0: τι έχουμε ζήσει,
1: είναι πολύ πιθανό ο ηγέτης της Αλ-Κάιντα να χρησιμοποιούσε ταινίες πορνό για να στέλνει κρυπτογραφημένα μηνύματα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τι έγινε. Μας έστειλε ο ηγέτης την τελευταία τσόντα. Παιδιά, ελάτε να δούμε τι λέει.
1: Αν ο Μπιν Λάντεν έστειλε, λέει, τα μηνύματα που ήθελε μέσω ταινιών πορνό, λέει μάλλον ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να συνέβαινε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Στο κρυσφύγετό του βρέθηκε μια τεράστια συλλογή με πορνογραφικό υλικό.
0: Έτσι. Άνθρωπος είναι.
1: Αλλά οι αξιωματικοί, λέει, αρνούνται να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες.
0: Έτσι.
1: Για το τι ακριβώς και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να συνδεθούν με κάτι τέτοιο.
0: Τέλος πάντων, άνθρωπος είναι. Οι τσότες βγήκαν για το λαό γενικότερα. Έχω τόσα πολλά να δω που νομίζω ότι ο χειμώνας μπροστά μου απλώνεται έτσι πρόσχαρος και απλόχερα. Έχουμε να δούμε τόσα πράγματα.

0: Λοιπόν, για σεξ μιλάμε σήμερα. Mm-hmm. Έτσι, να μην ξεφύγουμε τελείως από φάρμες και πώς το λένε, και χωράφια, θα έλεγα. Mm-hmm. Έτσι προτείνω τουλάχιστον. Γιατί έχουμε Βρετανίδα παντρεμένη 23χρονη και δασκάλα που έκανε σεξ με 15χρονο αλλά σε χωράφια. Σας το συνδύασα τώρα, σας το φτιάξα εγώ.
1: Πήρε πακέτο, τους αγρούς.
0: Πήρε και τους αγρούς. Εκτός από τα υπόλοιπα, εκτός από τους 15χρονους, έτσι, πήρε και τους αγρούς.
1: 35χρονοι είναι αυτοί.
0: Όχι. Να είναι 33χρονοι είναι. Ναι. Οκ. Okay. Τι έχετε πάθει ακριβώς. Δηλαδή στα 33, συγγνώμη, δηλαδή δεν υπάρχουν άντρες. Πρέπει να πας σε 15χρονο.
1: Να σου πω τώρα.
0: Από τόσο πολύ σε ανάβει ο 15χρονος. Λοιπόν, μετά από την αποκάλυψη ότι μία παντρεμένη δασκάλα έκανε σεξ λοιπόν με 15χρονο σε χωράφι και του έστειλε τόπλες φωτογραφίες στο Snapchat, οι οποίες στη συνέχεια κυκλοφόρησαν στα σχολεία βέβαια. Έτσι έκανε δουλειά ο 15χρονος, διαφήμισε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Αυτή είναι η Candice Barber. Έτσι.
1: Για φαντάσου.
0: Η οποία μετά είπε στο αγόρι ότι είναι έγκυος στο παιδί του.
1: Α.
0: Το προχώρησε και όλα η Barber. Έτσι σου λέει, εντάξει, είμαι παντρεμένη με κάποιον. Να μην μείνω έγκυος όμως με κάποιον άλλον. 15χρονο.
1: Γιατί αλλιώς τι νόημα θα έχει αυτό που έκανα.
0: Φυσιολογικά πράγματα. Δεν νομίζω ότι συγκινούμαστε πλέον.
1: Δεν σου κάνουμε διαφορά, δεν...
0: Ναι, ναι, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως η ίδια κατηγόρησε τον 15χρονο ότι έχει παραβιάσει, λέει, το λογαριασμό της. Αρνήθηκε μια σειρά από κατηγορίες που αφορούν στο αγόρι. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες είναι και η παραβίαση εμπιστοσύνης, λέει. Πάντως κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της, παιδιά.
1: Τις
0: οπότε
1: βλέπεις.
0: Πάει να πει... όχι, όχι. Απλά πάει να πει ότι είναι αλήθεια όλο αυτό. Δεν είναι δηλαδή μουσί και μαϊμού. Όλα ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο, 27 Σεπτεμβρίου του 2018. Ήτανε καλή χρονιά τότε, το 18.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να σχολιάσω.

0: Πάμε σε διάλειμμα. Να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο για σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Να πάμε να ξεκουραστούμε σε Σαββατοκύριακο. Πολύ συντρότας, θα έλεγα. Για να έρθουμε εδώ ανανεωμένοι μετά Δευτέρα. Έτσι, ναι. Να είναι δηλαδή οι προβλέψεις που κάνει εδώ για τα ζώδια να είναι καλές. Άμα είναι κουρασμένοι, έτσι αστοχή μερικές φορές.
1: Θες να είναι καλές, ε.
0: Καλές, σωστές δηλαδή. Να βγουν δηλαδή, αυτό εννοώ. Λοιπόν.
1: Θες εσύ τώρα. Mm-hmm. Καλά.
0: Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα. Και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος ή Επιβαλή. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: εξηγήστε μου εσύ. Ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ επιστροφή, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Παρασκευή, στην αρχή του φθινοπόρου, με τόσα πράγματα στο κεφάλι μας. Έτσι.
1: Πολλά αυτά που έχουμε.
0: Εκεί στην Καλιφόρνια, ρε παιδί μου, καίγονται οι άνθρωποι και γίνεται ο κακός χαμός. Έτσι. Δηλαδή είναι δεύτερη χρονιά ή τρίτη
1: αυτό,
0: που γίνεται χαμός.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: τόσο συχνές οι φωτιές σε αυτό το σημείο, σε αυτή
0: ξαφνικά,
1: την περιοχή.
0: Ξαφνικά. Βέβαια η θερμοκρασία δεν ξέρω αν είδες. Η ανώτερη θερμοκρασία στην Καλιφόρνια πόσο είναι αυτό το καιρό.
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος να μας πει. 49 βαθμοί το μεσημέρι. Καταλαβαίνεις ότι είναι κόλαση, ναι. Εγώ επειδή θα το έστελνα τώρα του Τραμπ, έτσι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ναι, ναι. Ένα έτσι μερικούς σπόρους καταρχήν, έτσι, φιστίκια, δεν ξέρω και εγώ τι, και θα του έλεγα ότι εάν συνεχίζεις να κάνεις αυτά θα την κάψω όλη την Καλιφόρνια.
1: Α, μάλιστα.
0: Μπορεί να το πίστευε αυτός.
1: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Ξαφνικά να ερχόταν, ναι, ένα ελικόπτερο πάνω από το κεφάλι σου.
0: Δεν πειράζει. Θα το λέγα εγώ με την δύναμη του πνεύματος θα το κάνω όλα.
1: Μπορεί και πάλι να σε πίστευε. Να βρισκόσαι σε κανένα μπουντρούμι.
0: Αυτό σου λέω. Και είμαι συνεργός των Κινέζων. Θα το είχα τερματίσει μετά. Okay.
1: Να σου πω έτσι μια ειδησούλα που ταιριάζει λίγο με τα λεγόμενά σου.
0: Για λέγε τώρα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ναι. Η ειδησούλα μας έρχεται από την Τζόρτζια, τον είπα, αφορά σε ένα χιουμοριστικό βιντεάκι, γιατί χιουμοριστικό θα το πάρουμε, παρότι είναι αληθινό. Μία αστυνομικός επέστρεψε στο περιπολικό της, που το είχε αφήσει για να επιδώσει κάτι, και βρήκε μέσα σε αυτό μία κατσίκα.
0: Στο περιπολικό.
1: Ναι, τσαντισμένη κατσίκα, η οποία είχε κάνει άνω-κάτω το περιπολικό. Και όταν προσπάθησε να πάρει κάποια έγγραφα η αστυνομικός, την κλώτσισε, την κουτούλησε, την έριξε κάτω και άρχισε να μασουλάει τα χαρτιά η κατσίκα.
0: Η κατσίκα τι, στο ζώδιο τι είναι, υπάρχει ζώδιο που να μοιάζει, ζώδιο τι είναι κρυός.
1: Εγώ καιρός. Εγώ καιρός, δεν είναι
0: καιρός, κατσίκα. Ναι, κατσίκα. Ήθελα να την πω την κακία μου, αλλά πας περιπτώσει το. Δεν μου βγήκε. Λοιπόν, δεν ήταν κρυάρι, ναι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, οκ. Μια χαρά. Έχεις δει να μπαίνει μέσα σε περιπολικό άνθρωπος και να μην είναι νευριασμένος και τσιτωμένος?
1: Ναι, η κατσίκα πως βρέθηκε μέσα στο περιπολικό, δεν έχουμε καταλάβει.
0: Δεν ξέρω. Έκανα πάλι το θαύμα μου.
1: Α, εσύ ήσουνα.
0: Εγώ ήμουν.
1: Εντάξει.
0: Έτσι να πεις το δράμα. Παίζει να το πιστέψει.
1: Έχετε συνειδητοποιήσει ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει εδώ μέσα, έτσι. Έτσι.
2: Η ευχή και η προσευχή μου.

0: Λοιπόν, προφανώς υπάρχει το θέμα που κυνηγάω κάθε εβδομάδα. Έτσι και σήμερα.
1: Και το έχω βρει εγώ κι αυτό.
0: Έτσι, είδες, έχουμε πολλά άλλα. Λοιπόν, τα κρούσματα, αυτή είναι η ισότητα. Εγώ επιτέλους είμαι περήφανος για τις γυναίκες και την ισότητα. Λοιπόν, όμως θα ξεκινήσουμε με ένα έτσι τιμόμενο πρόσωπο, θα έλεγα. Που το βάζουμε στο στόμα μας, δεν θα έπρεπε. Αλλά είναι ο Στίβεν Χόκινγκ που διαβάζω εδώ. Και έγιναν ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για την ερωτική του ζωή. Βασικά η δεύτερη γυναίκα του αποκάλυψε ότι την είχε σκλάβα του σεξ για 20 χρόνια.
1: Τι είναι η τρόπο.
0: Λοιπόν, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τον Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, που φέρνει στο φως λεπτομέρειες για την ερωτική του ζωή. Η δεύτερη σύζυγος καταγγέλει αυτό το γεγονός, ότι ήταν σκλάβα του σεξ. Ας πούμε τώρα αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω πόσο συμβαίνει ακριβώς.
1: Ναι, μα...
0: Έτσι, να σε πιέζει δηλαδή κάποιος τετραπληγικός, αστροφυσικός, που έφυγε από τη ζωή το 18, παρόλο που ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι και αδυνατούσε να μιλήσει καν δηλαδή, φέρεται να είχε λέει μια θυελώδη ερωτική ζωή, που περιλάμβανε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και απιστία.
1: Τι είναι δηλαδή, τρόπο!
0: Δηλαδή, ακόμα και με στο καρουτσάκι να τον έχει τον άλλο, θα στην κάνει έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή. Και άντρας να είναι.
1: Με
0: δηλαδή,
1: ποιο τρόπο συνέβησαν όλα αυτά.
0: Η δεύτερη σύζυγος του διάσημου αστροφυσικού, η Λέιν, τον είχε κατηγορήσει μπροστά σε φίλους ότι την είχε σκλάβα το σεξ για 20 χρόνια και έγινε μέρος μιας ιδιαίτερης οικογένειας που εκτός από τα τρία του παιδιά περιλάμβανε και την πρώτη του γυναίκα με τον εραστή της μαζί. Η ίδια πάντως είχε κατηγορηθεί ότι κακομεταχειριζόταν το Στίβεν Χόκινγκ, αν και η Βρετανική αστυνομία δεν βρήκε ποτέ αποδείξεις. Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώνονται από τον Λέονταν Μολντινόφ, αν το λέω σωστά, στο βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε. Και κομμάτια του βιβλίου έβγαλε στο φως μια μέρα πιο πριν η Βρετανική Daily Mail.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πω.
1: Φαίνεται λίγο πολύ παράξενο.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος ο Χόκινγκ φέρεται να είχε δώσει στην πρώτη του γυναίκα την άδεια και την ευλογία του να τα κάνει όλα αυτά. Η ιδέα ήταν ότι θα υπήρχε διακριτικότητα και η οικογένεια θα τους συμπεριλάμβανε όλους, όπως είχε πει ο ίδιος. Εμένα μερικές φορές μου μοιάζει σαν επίτηδες όλο αυτό. Πεθαίνει ο Μάικλ Τζάκσον, του βγάζουν κάτι. Πεθαίνει ο Walt Disney, του βγάζουν κάτι άλλο, ότι ήταν παιδεραστής.
1: Έτσι,
0: είναι λίγο, ας πούμε, όταν πεθαίνει ο άλλος, ας πούμε, το αμαυρώνει την εικόνα. Μέχρι την ώρα που ζει και το παλεύει δικαστικά, δεν βγαίνει κάτι.
1: Ναι, δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο αυτό.
0: Είναι ωραίο κόλπο να αμαυρώνεις την καλή εικόνα του άλλου.
1: Σίγουρα με κάποιο τρόπο.
0: Εκτός από αυτό όμως. Είναι και το ότι αμαυρώνεις.

0: Τι να κάνω εγώ τώρα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με ζώδια.
1: Οπότε... Σε αυτό δεν έχω ενστάσεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, να πάρετε τις τελευταίες σας ανάσες, τις καλοκαιρινές, αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε.
0: Έτσι. Και εμείς εδώ τη Δευτέρα με ζώδια. Όλα θα τα μάθουμε, όλα θα τα πούμε.
1: Πολλά φιλιά και να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Όλα θα τα δούμε. Και στην μπάλα.
1: Όλα.
0: Τη μαγική.
1: Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: Έτσι ακριβώς. Τη Δευτέρα εδώ, φιλιά πολλά. Γεια.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Ρυθμός. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

τους. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου αυτό.

επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνά

ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας.
2: Κομμάτι της ζωής.
1: Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: επιλογές.
1: Είναι στον αέρα.
2: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr.
2: Είναι
1: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.